0: στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά δεν είχα. Με την καρδιά μου μια πληγή περπάτησα σ' αυτή τη

0: στους
1: 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

με μανία σαν παλιά που βγει ταινία. Στο μυαλό μου οι δικές μας αναμνήσεις. Είναι αυτό το βράδυ η ζωή μου στο σημάδι. Κι

Αυτή τη νύχτα στις απόγνωσης τα δίχτυα στην καρδιά μου όλα απόψε μαζευτήκαν. Γίνονται μαχαίρια μέσα στα δικά σου χέρια οι στιγμές που είχαμε ζητήσει.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: μικρό φεστιβάλ οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 Πρωτού βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων, ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφείο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Όντε πονώ κερά μου, όντε πονώ να μη γελάς. Άντες, άντες. Όντε πονώ να μη γελάς, μα ούτε και να απορρίσεις. Μα ούτε να απορρίσεις μπορεί, μπορεί κι εσύ αληθινά μια μέρα.

Κι αυτοί πουλοί, κι αυτοί πουλοί, μα μόνο η κοπελιά μου κι αυτή, κι αυτοί πουλοί να'ρθεί φωλιά.

Έχει αγγέλου, αγγέλου ομορφιά. Έχει αγγέλου ομορφιά μα ενούς φωνιά τη γνώμη. Οφ, οφ. Μα ενούς φωνιά τη γνώμη φορεί. Εφορεί πως με κατέστρεψε.

0: FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα

αγάπες έκαμα, όσες αγάπες έκαμα, να θέρα τσιβρωγούμε. Να θέρα τσιβρωγούμε σαν τα πουράκια τσικροσούς.

σαν την κατσίνα αργαντινή που βρέχει και χιονίζει. Βρέχει και χιονίζει, έτσι αν έτσι για αγάπη σου και ποιος την κορατρεί.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.

0: θα έχω για τι με κάνει και πονώ και νιώθω πως υπάρχω.
1: Έλα ανοίξερες χερά μου, ανοίξερες με στην καρδιά εγώ πως νιώθω τώρα.
0: Ανοίξερες με στην καρδιά εγώ πως νιώθω τώρα.
1: Κοπελιά μου, μοιάζω μ' αδύναμο δε.

0: Gelato FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: στη στάχτη θα το βρείτε.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
6: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
5: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία, Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκι, πράσι! Ωραία, Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
7: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώστο, ψιλορίτη λιώστο.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα.
3: Νότες πρίμα μέσα μπάσα ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
2: Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων, οδείο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λατό FM στους 103,3.
11: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
12: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
11: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Κατά μοναστηράκι μεριά, κάπου εκεί μέσα, πωλείται σκόρος, όχι ψέματα. Πωλείται δηλαδή πολύ πράμα, παλιό πράμα, αρχαίο πράμα. Ρολόγια, λάμπες, αγαλματάκια, κάντρα, ό,τι παλιατσούρα να πούμε. Αλλά έργα τέχνης, να είμαστε εξηγημένοι. Πάνω από την καμπούρα του κυρίου καταστημάτου,

0: υπάρχει έχει περάσει κανά 59 χρόνια. Πάνω στη μάπα του ο Σατανάς έπιασε και πινέλιασε πονηριά και ατιμία και απληστία να φάω όλο τον κόσμο. Τον έφαγε. Τι κατάλαβε? Ζαρζαβατικό τον τάιζε η γυναίκα του 4 φορές τη βδομάδα, ζυμαρικό τις άλλες 2, κατεψυγμένο την Κυριακή. Μήτε παιδιά, μήτε σκυλιά, μια γυναίκα, πολύ χρήμα. Και κλάψα. Δεν έχουμε, δεν βγαίνουμε, δύσκολα τα πράγματα. Μπα, όλη η πιάτσα τον ήξερε καλά. Ο Ιάκωβος, πρισμένος στο τάλαρο, έσκυβε τη ράχοκοκαλιά του. Περάστε παρακαλώ, ό,τι επιθυμείτε, να σας εξυπηρετήσω μεν. Μόνο το μικρό τον φίλευε καρπαζά. Σωτήρι, κάθαρμα, στα φουτμπόλια γύριζες πάλε. Κι όλο έκανε ταμείο, μην απλώσει αυτός ο μπάσταρδος χέρι. Το λοιπόν, κείνο το πρωί, να σου και μπαίνει ένας βιαστικός μισόμαγκας λοποδιτάκι τέτοια ωραία. Βάσταγε και κάτι τυλιγμένος εφημερίδα. Βαρύ πράμα.
1: Είσαι?
0: Ο Ιάκωβος άνοιξε την εφημερίδα. Μπα, δεν πιάνει.
1: Εντάξει,
0: έκανε να φύγει ο μάγκας. Στάσου, πόσα θες? Ήτουν ένα κυροπήγιο, ένα καντιλέρι να πούμε με 3 στόματα. Μπακυρένιο, κι είχε απάνω σκαλισμένη μια γυναίκα, να μικιώρικα πράγματα. Αλλά μπορούσε να πουληθεί στις τρελάρες που γυρεύουνε καλά και σώνει την παλιατσούρα. Καθώς το δείχνουνε και λένε αυτό είναι του παππού μου ή της προγιαγιάς μου, να αποδείξουν ότι δήθεν βαστάνε από σόγια της αρχαίας αρχαιότητας. Γυρίζει το λοιπόν ο μισό μαγκαστόρα και λέει
1: 20 τάλαρα.
0: Τρελός παπά σε βάφτισε, κάνει ο Ιάκωβος. 8 ταλαράκια και πολλά είναι, και πιάστα. Τέλος πάντων, στα 10 τάλαρα έκλεισε η δουλειά, είπε μερσή ευγενέστατα ο μουστακάτος και έσπασε. Και ο Ιάκωβος το βάλε στη βιτρίνα το καντιλέρι χωρίς να το γυαλίσει. Όσο πιο αρχαίο, τόσο πιάνει η τιμή. Άλλη μέρα τώρα να πούμε, μπαίνει ένα γεροντάκι καρμύρικο, αδύνατο, του μισού κιλού να πούμε, και τα 300 γραμμάρια ήτουνε λίγδα. Βάσταγε και κάτι χαρτιά, κάτι βιβλία από πεθαμένο βιβλιοπόλι, για κλάματα ήτουνε, αλλά κοίταζε τα αρχαία και άνοιγε και τα βιβλία του και ρωτούσε τις τιμές. Τον έκοψε τώρα ο Ιάκωβος από αυτούς που λένε και δεν έχουνε σέντσι. Είπανε όμως, κι όπως έφευγε ο γέρος έριξε μια ματιά στο καντιλέρι και κοντοστάθηκε.
2: Αυτό τι είναι? Μπα, παλιό πράγμα,
0: έκανε ο Ιάκωβος που βαριότανε. Άνοιξε τα βιβλία του ο γέρος, δεν βρήκε μέσα τίποτης, κι άμα έφτασε στην πόρτα έτσι από περιέργεια ρώτηξε.
2: Πόσο έχει?
3: Ποιο?
2: Αυτό το μπακύρι.
3: 500 το παίρνεις,
0: έκανε ο Ιάκωβος για να τον ξεφορτωθεί.
2: Πόσο?
0: Ταράχτηκε ο μισός.
2: Είπαμε 100 τάλαρα. Δεν αξίζει. Μ' αρέσει, αλλά 500 πού να τα βρω? Πάντως κοίτα, αν δεν το πουλήσεις μπορεί να τα μαζέψω. 500 μωρέ άνθρωπε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλημέρα σας.
3: Άι στο διάολο,
0: σκέφτηκε μέσα του ο Ιάκωβος. Αλλά ως ευγενής έμπορος δεν το είπε φωναχτά. Άλλα σκεφτόμαστε, άλλα λέμε, έτσι? Μετά κάμποσες μέρες, να ο γέρος ξανά με τα βιβλία του. Κοίταξε ένα φίλτιση, κινέζικο θα ήτανε, που του άρεσε. Αλλά άμα άκουσε 1500, τον έπιασε τρεμούλα.
2: «Σας ενοχλώ», είπε. «Αλλά εγώ ξέρετε τα μελετάω αυτά και χαζεύω».
0: Ο Ιάκωβος πονηρός σκέφτηκε σπαθί.
2: «Δηλαδή ξέρεις την αξία τους, του κάθε νου?»
3: «Περίπου. Τότε νάρχεσαι, γιατί μαθαίνω κι εγώ».
0: Κι είπανε πολλά και ωραία Και την ώρα που έσπασε το γεροντάκι, κοίταξε πάλι το καντιλέρι.
2: «Δεν το δώσατε? Μπα, δεν είναι πράμα».
0: Κι εγώ, χαμογέλασε το γεροντάκι, «ακόμα να μαζέψω τις 500. Βέβαια, αν άξιζε θα σκιζόμουνα, αλλά πάλι αν δεν δοθεί ίσως και τα οικονομήσω». Και κλείσε το μάτι. «Ξέρεις, είναι ένας που μου δίνει τίποτη χαρτζηλίκη και άμα του πάω κάτι φτηνό, έχει την πετριά με τα παλιά και επειδή εγώ ξέρω, θα το περάσει για πολύ ακριβό κι ίσως βγάλω». Κατάλαβε ο Ιάκωβος. «Άσε, μπορεί να στο δώσω και πιο φτηνά, δεν πουλιέται. Άσε, μήπως περάσει λίγος καιρός». «Ευχαριστώ». Σε 3 εβδομάδες έχουν γίνει γεροντάκι και Ιάκωβος το ένα τους. Και να δεις που ήξερε. Τον συμβούλευε, τον ενημέρωνε, του λέγε και ό,τι έλεγε έπιανε. Τώρα ήτουν απογεματάκι και μπαίνει ένας κύριος πολύ όπως πρέπει και δίνει και γνωριμία. Κι όλο κοίταζε τι να πάρει και πήρε κανά 2 χιλιάρικα πράμα. Κι ύστερα είδε το καντιλέρι.
4: «Αυτό πόσο?»
0: Ο Ιάκωβος χαμογέλασε πονηρά.
2: 700 δραχμές.
0: Ο κύριος το πήρε στα χέρια, το κοίταξε, το ξανακοίταξε και μετά ρώτησε.
4: «Έχετε το τέρι του?»
0: «Τέρι», έκανε ο Ιάκωβος.
4: «Μάλιστα, αυτά πάνε 2-2 για τις παλιές κονσόλες».
2: «Όχι, δεν έχω».
4: «Τότε το παίρνω 1 500,
0: έκανε ο κύριος.
4: «Να είχατε το τέρι του, μάλιστα, το καταλαβαίνω».
0: Παζαρέψανε, κλείσανε στα 550, λέει όμως ο κύριος.
4: «Κάντε μου όμως μια βεβαίωση ότι μου το πουλήσατε εσείς 550, για την τάξη, διότι τα παλιά ξέρετε».
0: «Μάλιστα», έκανε το πιστοποιητικό, πλήρωσε ο άλλος. Πάει το καντιλέρι. Το πρωί μπήκε ο γεροντάκος. Λέει ο Ιάκωβος:
2: «Δεν είσαι τυχερός, το καντιλέρι το πούλησα χτες».
0: Ο γεροντάκος κυτρίνησε.
2: «Ε?» «Χτες βράδυ»,
0: πήγε να λιποθυμήσει ο Λίγος.
2: «Πούλησες τον Μπενβενούτο Τσελίνι?» «Ποιον?»
0: «Οχ», σοριάστηκε σε μια καρέκλα ο γεροντάκος.
2: «Δεν ξέρεις τι ήταν ο Μπενβενούτο Τσελίνι?»
5: «Δεν ξέρω».
0: Χύθηκε σε μια σκονισμένη πολυθρόνα ο γέρος και άρχισε το παραμύθι του. «Εδώ και 500 χρόνια, το 1500 να πούμε, γεννήθηκε στη Φλωρεντία». «Την ξέρεις τη Φλωρεντία?»
2: «Πώς, στην Ιταλία δεν είναι, που φτιάχνανε τα ωραία πράγματα?»
0: «Έβγε». Το λοιπόν από παιδάκι μπήκε στο χρυσοχοείο ενός Μαρκόνε να μάθει την τέχνη. Και μετά γύρισε την Ιταλία και θαύμαζε το Μιχαήλ Άγγελο. Το ξέρεις το Μιχαήλ?
2: Τον Αρχάγγελο λες?
0: Όχι, τον Άγγελο το ζουγράφο.
2: Ναι, έχω ακουστά.
0: Και λοιπόν μελετούσε τα έργα του ο Μπενβενούτο και έγινε σπουδαίος χαράκτης, ο πιο σπουδαίος του κόσμου. Μέχρι που τον κάλεσε ο βασιλιάς στο Λονδίνο και δεν πήγε. Πήγε στη Ρώμη, κοίτουνε τότε πάπας ένας Κλίνης το όνομα. Πολύ τον εκτίμησε και έκανε ένα σωρό πράγματα αξίας. Και λοιπόν πήγε μετά στα Παρίσια και στις Βιέννες και ό,τι έχει φτιάξει πάνω σε μπρούτζο και σε χαλκό και σε ασίμι και σε χρυσάφι έχει μεγάλη αξία. Τώρα έχασε το χρώμα του ο Ιάκωβος.
2: «Μεγάλη?»
0: «Να πούμε, τούτο το καντιλέρι μπορούσες να το πουλήσεις σε ξένο πάνω από 2 εκατομμύρια. Ο Ιάκωβος πήγε και έφερε τον εθέρα από το σουρτάρι. «Και αν έχεις και το τέρι του, 10 μέ στο νερό». Πολύ θύμωσε ο Ιάκωβος.
2: «Και δεν μου το έλεγες βρε σκατόγερε?»
0: «Πήγα να κάνω τη δουλειά μόνος μου», έκανε ο γέρος. «Γιατί εγώ ξέρω κάποιον που έχει το τέρι του το άλλο καντιλέρι». «Ξέρεις?» Έχασε την ανάσα του ο Ιάκωβος.
2: «Και?»
0: «Μπα, θέλει πολλά, 800.000
2: «Και?»
0: «Να, είπα να έχω εγώ τούτο, να τα βάλουμε μαζί, να βρούμε αγοραστή και να οικονομήσω».
3: διότι και 3 εκατομμύρια να τα δίναμε,
0: που τα παίρνουνε ψωμί και τυρί, θα έβγαζα εγώ 1,5 και τη βόλευα.
3: Ποιος τα παίρνει 3 εκατομμύρια?
0: Πώς είναι, και άλλοι που κάνουνε μουσείο δικό τους και εφοπλιστές που κάνουνε συλλογές. Εγώ τα μελετάω, μωρέ, χρόνια τα μελετάω αυτά. Του Γιάκωβου του ερχότανε να του δαγκώσει το λαρύγγι.
3: Και δεν μίλαγες?
0: Διότι κάτι τέτοια ψάχνω εγώ, τον φασκέλωσε ο Γιάκωβος.
3: Να, τον χάσαμε το Τζελίνι μέσα από τα χέρια μας.
0: Είναι οι νύμφες της πηγής. Είδες μια κοπέλα που σαν να βγαίνε μέσα από το νερό?
3: Κρίμας.
0: Κι έκανε να φύγει κλαψιάρης.
3: Καλά, πώς βρεθήκανε εδώ αυτά τα καντιλέρια?
0: Παλιά ιστορία, έκανε ο γέρος. Ένας καπετάνιος πετσιώτης τα έφερε πριν την Επανάσταση, εδώ και 150 χρόνια. Από τη Βενετία, εκεί τα βρήκε. Κι ούτε που ξέρε την αξία τους. Άστα, τα μελέτησα εγώ. Και έφυγε και χάθηκε. Και 10 μέρες ο Γιάκωβος μάθαινε για τον Μπενβενούτο Τσελίνι και για τις νύμφες της πηγής και για τέτοια πράγματα. Και ο γέρος χάθηκε ανάθεμα το κεφάλι του.
3: Οι νύμφες της πηγής?
1: 10 εκατομμύρια μέσα στο νερό.
3: Κι άμα έχω τη μια?
1: 3 ό,τι ώρα θέλεις.
0: Μάλιστα, κάποιος της δουλειάς το συμβούλεψε.
1: Αν τάχες να πήγαινε στον τάδε,
0: κι είπε ένα μεγάλο όνομα. Έψαχνε το λοιπόν για το γέρο ο Γιάκωβος και να σου που τον πέτυχε ο μικρός ο Σωτήρης.
6: Είναι στο καφενείο, εκεί στο παλιό τζαμί και διαβάζει.
0: Έτρεξε ο Γιάκωβος.
3: Έλα δω ρε.
0: Τον πήρε σηκώτο.
3: Εκείνος που είπες ότι έχει το άλλο, το δίνει? 800.000. Λοιπόν, πάμε.
0: Ο γέρος χαμογέλασε. Μπα, δεν πάω, αυτές οι δουλειές γίνονται μυστικά.
3: Τότες
0: θα το φέρεις στο μαγαζί.
3: Ξέρεις ρε να το εκτιμήσεις?
0: Να το μελετήσω πρώτα.
3: Εντάξει,
0: έκανε ο Γιάκωβος.
3: Κοίτα τώρα, έτσι και γίνει η δουλειά, θα πιάσεις κι εσύ 1 κατοστάρι και άλλη αξίωση δεν έχεις.
0: Αμολύθηκε τώρα το ανθρωπάκι. Αλλά ο άλλος που είχε το δεύτερο κυροπήγιο έκανε κόνξες. Να σκεφτώ, δεν το δίνω, κάτι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται. Ήτανε να σκάσει ο Γιάκωβος. Τέλος πάντων το φέρε καμιά φορά και ο ανθρωπάκος κάθισε να το μελετήσει και ο πολιτής δίπλα δεν το κούναγε. Κι άνοιγε βιβλία το ανθρωπάκι, τα δείχνε και του Γιάκωβου, ψου ψου, μου μου, τα λέγανε, το εξέτασε με φακούς, μέχρι που ανακαλύψανε και τα αρχικά του Μπενβενούτο Τσελίνι, B.C., χαραγμένα σε κρυφή γωνιά. Έπεσε πια ο Γιάκωβος να τον ψήσει, που έτσι που αλλιώς ζήτησε και 30.000 παραπάνω όπου το είχε.
3: «Κομμάτια να γίνει, η 10 εις βάρος σου»,
0: είπε ο Γιάκωβος στο γεροντάκο και πήγε να γράψει ένα τσεκ.
1: «Τα θέλω μετρητά»,
0: είπε εκείνος που το είχε.
1: «Τσέκια και τέτοια είναι ύποπτα πράγματα».
3: «Τότε αύριο να σηκώσω από την τράπεζα».
0: Αύριο ήρθε με τα λεφτά πάκα. Χέρι-χέρι έκλεισε η δουλειά και έφυγε ο άνθρωπος και ο γεροντάκος καθότανε και κοίταζε.
3: «Πιάσε τώρα 40, πήγε να τον ρίξει ο Γιάκωβος, «κι άμα πουληθεί παίρνεις τις άλλες 50.
0: Στεναχωρέθηκε το γεροντάκι, αλλά τα πήρε και έφυγε. Και ο Γιάκωβος έτριψε τα χέρια του.
3: «Την έψησα».
0: Αλλά δεν την είχε ψήσει, γιατί το καντιλέρι ήτουνε το ίδιο που πούλησε στον κύριο 550 ψωροδραχμές και δεν ήτουνε του Μπενβενού το Τσελίνι, αλλά ποιος ξέρει ποιανού τράγου μάστορα ήτουνε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 369.

0: 2-97-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή «Ξεφαντώματα» με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει. Αγροπαϊκό.
6: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
5: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
4: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Η μουσική μας ενώνει. Η φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Οικονομικές Υπηρεσίες της Τράπεζας Loose Bank. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
1: Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου.
0: Πείτε μου το όνομά σας. Το PIN σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή στο λογαριασμό σας έχετε

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
5: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
4: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες,

0: Σίκα Θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα πώς?
0: Σίκα Θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα.
2: Έλα, γόρι μου, έλα.
0: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
0: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
4: Λατό FM, στους 103,3.
6: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγτα, όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπα, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ, καλά.

0: που το περίμενα να αλλάξω χαρακτήρα, αφού στη βαρύ χειμωνιά είχα αποκτήσει πείρα και τώρα χάνω, και σαν τον χάνω έχω τσιπήσει. Μου γκρέμισαν τα μάτια της αυτά που είχα χτίσει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αντέχει. Προλαβέ τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
9: Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 ώρα το απόγευμα στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις εστίες τους. Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.

Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια. Άστε καλά.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καφέ να μακινάς, αδερφέ.
0: Τι?
2: Δύο μπουτάκια κοτόπουλο, παρακαλώ.
0: Α, να χάθεις.

σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
2: Τι λέει ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
3: Ώστε να βγαίνει ναχτή παλιό στο ψιλορίτι.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
5: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
5: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
5: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
8: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
9: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την Όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά!
5: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
8: Η ώρα είναι 2.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίνε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα από πλέον τα πλοία. Με 100% πληρότητα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ. Επιποδόση τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλία, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που στηριχθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ δίνονται στους Δήμους για την ψηφιακή αναβάθμισή τους. Το πρόγραμμα Smart Cities θα βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο να οδηγεί μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοχή του βρέθηκαν παράνομα όπλα και περίπου 8.000 ευρώ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρα 10 στον δεύτερο αγώνα για τα ημιτελικά της Basket Link. Στις 5 και 4 παίζουν οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Με 1-0 στις νίκες προηγούνται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και θέλουν άλλη μία για να πάρουν την πρόκριση για τα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97,8. Στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης, με την βοήθεια του Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου και της Φράνσης Παράσχης στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο μας για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παραγγελίες 211-200-8200, email studio papaki.real.fm.gr, SMS real και no, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, live εδώ με ένα αφιέρωμα στην Χάρης Αλεξίου, που το είχατε ζητήσει πάρα πολύ εδώ και αρκετούς μήνες. Και επιλέξαμε με την διοίκηση του σταθμού να το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, ένα μουσικό φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη φωνή, τεράστια φωνή, η οποία από αυτοσεβασμό, και για μένα λέει πολλά, αποφάσισε πριν κάποιο διάστημα να πει stop, γιατί είναι όπως ο ποδοσφαιριστής, ξέρετε. Για να το συνδέσω λίγο με το αντικείμενό μου. Ότι μέχρι εδώ ήταν, ό,τι τραγούδισα, τραγούδισα. Από εκεί και πέρα έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους στιχουργούς και συνθέτες του ελληνικού πενταγράμμου. Έχει πει αμέτρητα τραγούδια από όλα τα είδη. Τα τραγούδια της μένουν, τα τραγουδάμε πάντα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι πρόσφερε. Είναι δημιουργική, ξέρουμε τι κάνει. Εγώ θα αποφύγω τα πολλά λόγια, γιατί σημασία έχει μέχρι τις 5 που θα είμαστε μαζί να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Και ξεκινάω με το ταγκό της Νεφέλης. Ταγκό, εντάξει, τώρα παρενθετικά σας λέω ότι επειδή γεννήθηκε στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη, οι Λατίνοι το λένε τάγκο, δεν είναι ταγκό. Εμείς το λέμε ταγκό, το ταγκό της Νεφέλης δηλαδή, ο χορός της Νεφέλης, σε δική της στίχη, της Χαρούλας Αλεξίου, η Λωρίνα Μακέριντ έχει γράψει τη μουσική.

Νίκος από τα Σεπόλια, την Άννα. Και επίσης να πω η κυρία Φιλιό, η κυρία Ιωάννα από τον Άγιο Δημήτριο, μη μου στέλνετε για αυτά τώρα, ας πούμε, το τι γλυκό να σ' αγαπούν, όδος Αριστοτέλους, όλα σε θυμίζουν τη Διαθήκη. Μα αυτά είναι σήμα κατά τεθέν της ελέξης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα παίξουμε. Απλά ξεκινάμε σιγά σιγά, έτσι, ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ακολουθεί ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Τα Σύννεφα, σε μουσική της Χαρούλας, και αμέσως μετά το Ξημερώνει, η μουσική είναι του Αντώνη Βαρδί, η στίχη της Χαρούλας Αλεξίου.

ακολουθούν δύο τραγούδια που έχει γράψει η Λίνα Νικολακόπουλου. Το πρώτο λέγεται «Μάγισσα», η μουσική είναι του Νίκου του Ατύπα, και το δεύτερο κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, η μουσική του Θάνο Μικρούτσικου.

0: αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα από πλέον τα πλοία. Με 100% πληρότητα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλία, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Real Blogger, ο ταξιάρχης από την Αστόρια, δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε, τι να ευχαριστείτε. Για όνομα του Θεού, ο Φώτης από το Καρπενήσι, η κυρία Αντωνία, να είστε καλά. Γιώργο μου από το Βέλγιο θα παίξει περίπου, γιατί είναι για όλες τις μανάδες αυτό το τραγούδι. Εκεί 3 και 10, 3 και 4, κάπου εκεί το έχω στη λίστα, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Ο Γιώργος από την Βιέννη, ο Νίκος ο καθηγητής από το Όσλο, χρονιά πολλά σε όλο τον κόσμο. Ελένη, του Μπάμπη Τσίκλιρόπουλου, η μουσική του Θάνο Μικρούτσικου.

διαβάσω από μία συνέντευξη της Χαρούλας. Τα έζησα όλα. Ξέρω τι θα πει αγροτική ζωή, χωράφι, θερισμός, σταφύλια, τρίγος, βαμβάκια, πατάτες, όλες τέλος πάντων οι εργασίες μέσα στο χρόνο. Και απ' την άλλη τι θα πει κέντημα, στόλισμα, πάστρα, γλέντι, τραγούδι. Παρόλες αυτές τις διαφορές βέβαια, όλοι οι άνθρωποι, λίγο πολύ, είχαν την ίδια ζωή. Πόσο απλό και πόσο φιλοσοφημένο και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τη Χαρίκλια Ρουπάκα, όπως είναι το κανονικό της όνομα, από τη Θηδαία, Χαρίκλια Ρουπάκα. Ακολούθησαν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που συνεργάστηκε με τον Χρήστο Νικολόπουλο το 1977, τα χρόνια η Χελιδόνια, και το 1988, Όλα μου τα καραβιά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, ακολουθούν δύο τραγουδάρες του Λοΐζου. Το πρώτο είναι το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη το 1979 και αμέσως μετά το «Ποιος το ξέρει».

0: Real FM.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό.
9: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
10: Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
11: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται. Επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε ξεκινήσει από τις 2, αφιερώμαστε Χαρούλα Αλεξίου. Θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη κομματάρα, τους Έρημους Δρόμους, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, μεγάλη επιτυχία το 1977.

Χαρούλα Αλεξίου, εκτός από μοναδική ερμηνεύτρια, είναι και μια εξαιρετική στιχουργός. Κάποτε είχε πει ότι κανένα γεγονός ποτέ δεν με έκανε να φτιάξω ένα τραγούδι. Το τραγούδι γεννιέται όταν φοράω το μέσα έξω. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Διότι θα ακούσουμε τώρα την μπαλέτα της Ιφηγένειας. Είναι το πιο αυτοβιογραφικό κομμάτι της κυρίας Αλεξίου. Ο θάνατος της μητέρας της το 1978 ήταν η αφορμή για να βγάλει η Χαρούλα Αλεξίου το μέσα έξω. Η μπαλάντα της Ιφηγένειας είναι το αυτοβιογραφικό τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Είναι η ζωή της ολόκληρο, σε στίχους και μουσική της ίδιας, μέσα από αυτό το τραγούδι αποτυπώνει τη ζωή της.

Το τελευταίο που θέλω να σας κάνω έτσι να μελαγχολήσετε, να συγκινηθείτε. Το τελευταίο, πιστέψτε με. Ξέρετε, η ζωή είναι στιγμές. Μια είμαστε στα πάνω, μια στα κάτω. Έτσι και με αυτό το τραγούδι. Πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτοβιογραφικό. Πιστεύω εγώ προσωπικά, ως ένας απλός αθλητικός συντάκτης έτσι, ότι ο καλύτερος που λέει το τραγούδι είναι ο δημιουργός. Αυτός που γεννάει το τραγούδι. Είτε είναι ο στιγουργός, είτε είναι ο συνθέτης. Μετά έρχεται ο ερμηνευτής, ο τραγουδιστής. Σκεφτείτε να έχουμε ένα πάντρεμα. Δηλαδή να βγάζει τα ισόψυχα η Χαρούλα Αλεξίου μέσα από αυτό το κομμάτι, να γράφει τους στίχους, τη μουσική και να έρχεται να το δίνει στον κόσμο. Είναι μια μαγεία. Λοιπόν, για να ανέβουμε να ακούσουμε και ένα παραδοσιακό. Ο Ήλιος Βασιλεύει.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Real FM.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καινούργιο Λατό FM. Στους 103,3.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Τρίτη φορά. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έχουμε ακόμα μία μισή ώρα. Λοιπόν, τέλει του Πυθαγόρα σε μουσική του Μάνου Λουίζου και αμέσως μετά μία είναι η ουσία σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

κάποια από τις πολλές συνεντεύξεις της, η κυρία Αλεξού είχε πει: όταν πια συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι περιστασιακή στο τραγούδι, όπως πίστευα τα 3 πρώτα χρόνια, και ότι με αφορά αυτό το πράγμα, ήθελα να ξέρω τι γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Ήθελα να τα μάθω όλα. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο τι θα τραγουδήσεις εσύ, αλλά και το τι ακούς, τι παίζει γύρω-γύρω. Ζήλια μου, του Μανώλη Ρασούλη σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και αμέσως στο Μινοράκι, ένα τραγούδι του 1995, μεγάλη επιτυχία, δικό της και στίχους και μουσική.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Άλκης της Πορτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πορτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη Χαρούλα Αλεξίου. Ακολουθεί ένα τραγούδι που έχουν συνεργαστεί δύο αδέρφια. Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος στους στίχους, ο Θάνος στη μουσική. Το «Η αγάπη είναι ζάλι» και αμέσως μετά «Να ζήσω να πεθάνω» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική του Νίκου του Αντύπα.

φινάλε στη δεύτερη ώρα με ένα επίσης σπουδαίο, κατ' εμέ βέβαια πάντα, κομμάτι που έχει γράψει ο Πυθαγόρας και η μουσική είναι του Μανού Λοΐζου. Μια μεγάλη επιτυχία το 1979. Σε 5 ώρες ξημερώνει.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτή την Κυριακή μαζί με τη... Η ώρα είναι 4.
0: Λατό FM στους 103,3.
6: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
7: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
7: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24395. Φως και ήχο. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
9: Και τώρα.
10: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Τον 47χρονο Ολλανδό προπονητή Arne Slot. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, ίσως την πιο όμορφη, την πιο μελωδική που περιμένετε πολύ. Να κάνουμε μια εισαγωγή, πάντα όπως θα έχει πει η ίδια η Χαρούλα Αλεξίου. Είχα κάνει πάρα πολλές συμμετοχές και από κάθε δίσκο γινόντουσαν μικρές ή μεγαλύτερες επιτυχίες. Έβλεπα ότι προχωράω, ότι πάω καλά μέσα στο τραγούδι. Ωστόσο, η δουλειά που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο από όλες τότε, από τη Μικρά Ασία, από τον Εσπερινό, από το Καλημέρα Ήλιε, ήταν η Οδός Αριστοτέλους. Ξέρεις, τότε δεν στα φέρνανε τα τραγούδια, δεν έφτανε μια κασέτα ή ένα CD στα χέρια σου να τα ακούσεις. Πήγαινε στο σπίτι του συνθέτη και στα έπαιζε στο πιάνο, στην κιθάρα. Πήγα λοιπόν στα Πατήσια, στο σπίτι του Σπανού. Ήταν εκεί και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με αυτές τις υπέροχες σελίδες δημοσιογραφικού χαρτιού που από μακριά να τις δεις πεταμένες ξέρεις ότι είναι δικές του. Κάθεται ο Γιάννης στο πιάνο και εγώ αρχίζω να διαβάζω σιγά σιγά τους στίχους. Θυμάμαι ακόμα το βλέμμα του Λευτέρη.

Λευτέρη Παπαδόπουλο και τώρα θα ακούσουμε το αγαπημένο μου κομμάτι από την Χαρούλα Αλεξίου, Όλες του κόσμου Κυριακές, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο πρόεδρος για τη σύζυγό του. Η μουσική του Χρήστο τον Νικολόπουλο, τεράστια επιτυχία το 1977. Ακολουθεί μια ακόμα μεγάλη επιτυχία, συνεργασία Λευτέρη Παπαδόπουλο, Γιώργου Ζαμπέτα. Τι γλυκό να σε αγαπούν.

Βάλκης από το Ηράκλειο της Κρήτης μου χαρίσει μια μαντινάδα, πολύ ωραία. Λέει, σου εύχομαι μόνο χαρές το χρόνο αυτό να ζήσεις, τόσες πολλές που να μπορείς και σε άλλους να χαρίσεις. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου στο Ηράκλειο σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, όλα σε θυμίζουν. Συνεργασία Ρασούλη Λουίζου, τεράστια επιτυχία το 1979 και αμέσως μετά ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, να διευκρινίσω ότι δεν θα προλάβω μέχρι τις 5 να... Μου έχετε ζητήσει πάνω από 35-36 κομμάτια διαφορετικά. Η Χαρούλα Αλεξίου έχει πει τα πάντα. Θα έπρεπε να έχουμε 10 ώρες πρόγραμμα για να σας ικανοποιήσω. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό. Μετά λοιπόν η Διαθήκη. Μάνος Ελευθερίου, φοβερή στίχη, μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος για την τεράστια καριέρα. Την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία της κυρίας Αλεξίου, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, «Όταν πίνει μια γυναίκα». Το έχει γράψει ο Πυθαγόρας και η μουσική ήταν το Βασίλη Βασιλιάδη.

0: Real FM.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
6: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό. Με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή,
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Η μουσική μας ενώνει. Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
12: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
14: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real.

Σπύρο μου, από τον άλλη μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης, αθλητικός συντάκτης, όπως η Αλεξίου γράφει και αυτά που έχει μέσα της τα βγάζει προς τα έξω. Το ίδιο κάνω και εγώ με τα αφιερώματα. Λογικό είναι να κάνω ένα αφιερώμα σε κάποιον καλλιτέχνη που το ξέρω, που τον αγαπώ. Από εκεί και πέρα τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, υπάρχουν επαγγελματίες του είδους. Καταλαβαίνετε τώρα τι μου λέει ο φίλος. Λοιπόν, η νύχτα θέλει έρωτα. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Χρήστου του Νικολόπουλου. Το «Η νύχτα θέλει έρωτα» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε στίχους του Μανώλη Ράσουλη.

0: Real FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innova.

0: Active Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Και να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο υπογράφει μουσικά ο Γκόραν Μπρέκοβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες των Βαλκανίων, το «Θεός αν είναι», που έχει γράψει η Λίνα η Νικολακοπούλου. Και αμέσως μετά το «Απόψε θέλω να πιω», σε στίχους της Σοφίας Αργυροπούλου και μουσική του Αντώνη Βαρδί.

σιγά σας αποχαιρετώ. Αυτό το είχαμε ακούσει και με το αναφέρω μας στο Σούκα. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι είναι το «Φεύγω» και το επέλεξα, το έχει γράψει ίδια η Χαρούλα σε μουσική του Αντώνη Βαρδί. Να περάσετε όμορφα απόψε, αγάπη, υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Αντεύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ τον Αντώνη Μορτάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την Φράνσις Παράση στην αρχή και την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη...
7: Η ώρα είναι 5.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Κυριακή, 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Πάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή, 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή «Ξεφαντώματα» με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
5: Λέ ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα, πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3. Το μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την Όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων Οδείο Τέχνης και βιβλιοπωλείο Γραφείο.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Πρωτό-ΕΦΕ.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυριακή, 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ρεξ Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή, 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Ρεξ Αγίου Νικολάου.
3: Και τώρα.
4: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
5: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
4: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263.

εισιτήρια στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Plateau FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μπαμπά, μπαμπακά.
9: Σηκώνομαι.
8: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
9: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
10: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
11: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
12: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
11: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
13: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Hi, this is Jeanette.
7: And this is Chris.
6: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
7: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
6: We'll have a look through at what happened on that date in history.
7: Catch up with local news and events.
6: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
7: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
6: As well as lots of great chat.
7: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
6: For the All Sorts Show.
8: Μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 ώρα το απόγευμα στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα όπου και μας ακούτε. Εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατο FM και στους 103,3 με γνώριμους ήχους.

γνώριμους ήχους από την άλλη εκπομπή που κάναμε στο Λατό FM τα προηγούμενα χρόνια, την πρωινή, για όσους ακούγατε, την πρώτη ματιά στην ενημέρωση. Ο Νίκος Γουρός, η ίδια φωνή είναι στο μικρόφωνο, επιμελία και παρουσίαση της εκπομπής, της μουσικής αυτής εκπομπής, η οποία έχει το Sirius από τους Alan Parsons Project ως έτσι μπασκετικό κατάλοιπο από το Final Four που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα και συνεχίζει να παίζει, να μονοπολεί σχεδόν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Θα τα πούμε σε λίγο. Καλησπέρα εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

Πάμε λοιπόν για απόψε. Μια ακόμη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, βόλτα στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής. Στον απόϊχο λοιπόν του Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ που έγινε στην Αθήνα το περασμένο Πουσουκού, Παρασκευή Κυριακή, και παρότι ολοκληρώθηκε, συνεχίζει έτσι να, αυτό που είπα και πριν, να μονοπολεί το ενδιαφέρον, την επικαιρότητα, τα social media, τα media, και επειδή το πήρε, το κατέστησε ο Ολυμπιακός το τρόπαιο, αλλά και επειδή είναι μια περίοδος που δεν υπάρχουν τόσα άλλα νέα. Πέρα από αυτά που εμφανίστηκαν χθες βράδυ με την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα, της ΕΛΑΣ, η οποία πήρε αλήθεια ένα κομμάτι της πίτας του ενδιαφέροντος στη δημόσια σφαίρα το τελευταίο 24ωρο, και πάλι όμως απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο θα κινηθούμε έτσι σε μουσικά μονοπάτια που θα μας κρατήσουν κοντά στο μπασκετικό κλίμα που απέπνεε η Αθήνα τις μέρες αυτές με το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού που μάζεψε φιλάθλους από όλο τον κόσμο στο Telecom T-Center στην Αθήνα. Ένα Final Four που το κατέστησε θριαμβευτικά βέβαια ο Ολυμπιακός. Τώρα τι εννοώ βέβαια με το μουσικά μονοπάτια που θα μας κρατήσουν κοντά στο μπασκετικό κλίμα, με κομμάτια δηλαδή, intro που λέμε, εισαγωγικά δηλαδή, με αναβαστική διάθεση, όχι απαραίτητα από κάποιο συγκεκριμένο έτσι μουσικό ύφος και στυλ, τα λεγόμενα πολλά εξ αυτών και motivational songs, για όσους ξέρουν αγγλικά, αυτά που ανεβάζουν την ψυχολογία δηλαδή, σου δίνουν κίνητρο, και τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται κατά καιρούς για εισόδους ομάδων αθλητών, αλλά και κάποια από αυτά ως μουσικά ίντρο σε ταινίες, γνωστές σειρές, φεστιβάλ μουσικά, ακόμη και πολιτικές καμπάνιες πολλά από αυτά. Και με πάση περιπτώσει και καλοκαίρι ήρθε πια, το ημερολόγιο σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη δείχνει, πολύ ψηλή θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο. Ανέβηκε η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεση. Πάμε να ανέβουμε έτσι λίγο, να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Και κάναμε την εισαγωγή με το Sirius, ένα από τα πιο έτσι αναγνωρίσιμα ορχιστρικά κομμάτια στην ιστορία της rock, από το βρετανικό συγκρότημα The Alan Parsons Project. 1982 εδώ η κυκλοφορία αυτού που ακούσαμε, το εισαγωγικό κομμάτι, που είπα και πριν, της εκπομπής της μουσικής, της πρωινής της ενημερωτικής που κάναμε επί 6 και πλέον χρόνια εδώ στο Λατό FM, τα πρωινά μας, τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως το εμβληματικό αυτό μοτίβο που έχει συνδεθεί και με τον αθλητισμό, με τον μπάσκετ, με τους Chicago Bulls, την εποχή του Michael Jordan, Scottie Pippen κλπ. Στην εισαγωγή, την intro, την παρουσίαση της, το intro, την παρουσίαση της αρχικής πεντάδας των Chicago Bulls τότε, τη δεκαετία του 90, ένα κομμάτι που αναβλύζει, θυμίζει εποχές 90s, όχι μόνο το για τον μπάσκετ, γενικότερα για την αύρα που φέρνει μαζί. Συνεχίζουμε τώρα, αλλάζουμε όμως, γυρίζουμε μουσικό ύφος, το διακόπτη εδώ. Πάμε στον Άρτζι. Έχουμε ξαναπαίξει τους προηγούμενους μήνες. Ο Αργύρης Θεοφίλης, γνωστός με το ψευδώνυμο Άρτζι, ο οποίος είναι ο DJ, ο οποίος έπαιξε μουσική πριν την έναρξη των δύο ημιτελικών στο Final Four, την Παρασκευή στο ΆΚΑ, στο Telecom T-Center, με το Άριο που θα ακούσουμε, το πιο γνωστό του ίσως κομμάτι, του 2023 κυκλοφορία, από τον Έλληνα DJ παραγωγό, που έχει διεθνή καριέρα βέβαια και πάρα πολλές εμφανίσεις σε κορυφαία κλαμπ παγκοσμίως, και ένα πάρα πολύ έτσι αναδυόμενο όνομα διεθνώς ο Άρτζι, μαζί με Όμνια εδώ, το remix αυτό. Πάμε να το απολαύσουμε, το απόλαυσαν και οι θεατές στο Telecom T-Center, στο ΟΑΚΑ, στο Final Four.

πολύ δυνατό κομμάτι. Δεν θα παίξουμε Κατερίνα Λιόλιου, αν περιμένετε αυτό οι Ολυμπιακοί ειδικά. Ναι, το δικό του σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε, αλλά εδώ θα παίξουμε τέτοια. Θα παίξουμε πιο πολύ τέτοια κομμάτια ανεβαστικά, αλλά ελληνικά τέτοια μπουζουκοστήλ, όχι, όχι.

πραγματικά έτσι πάρα πολύ έντονο synthesize, παλώμενα synths, έτσι σκοτεινά, dark λίγο. Και θυμίζει ένα κομμάτι το οποίο είναι διεθνές κομμάτι. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι από Έλληνα DJ αυτό το κομμάτι φτιαγμένο. Αν και δεν το λέω επιθυμητικά βέβαια, καμία σχέση, ίσα ίσα. Απλώς έχουμε συνηθίσει σε David Guetta, παλιότερα τον Άιμνιος τον Αβύς και πάει λέγοντας. Και όμως, εδώ είναι ένας Έλληνας αναδυόμενος εκεί έξω στη μουσική βιομηχανία, διεθνώς.

Και το επόμενο κομμάτι είναι και αυτό έτσι πολύ δυναμικό, πολύ γνωστό, πιο γνωστό ακόμη, πιο παλιό ακόμη. Ένα κομμάτι το οποίο το ακούμε και σε intro ομάδων και σε intro φεστιβάλ και σε intro ό,τι θες μπορείς να το ακούσεις. Θα καταλάβετε σε δευτερόλεπτα.

Insomnia. Νομίζω δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις εδώ για το εμβληματικό έλεκτρο κομμάτι των Faithless, Pure 90s και εδώ, 1995, από τους μεγαλύτερους ύμνους θεωρούμενους της dance μουσικής παγκοσμίως. Εδώ έχουμε ένα radio edit τα τελευταία χρόνια από τις πιο γνωστές, έτσι, τα πιο γνωστά remix του κομματιού, το οποίο πραγματικά κοσμεί και πολλά γήπεδα και πολλές συναυλίες και πολλά φεστιβάλ και πολλές πολιτικές συγκεντρώσεις και πολλά clubs και μπαρ και πολλά σπίτια που παίζεται παντού το κομμάτι, και νομίζω το άκουσμα τα λέει όλα, δεν χρειάζεται και άλλα να πούμε άλλα.

Αυτή ήταν η Faithless και το Insomnia, το radio edit των τελευταίων χρόνων, το remix, για να ανέβουμε κι άλλο εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Τώρα γυρνάμε πάλι το διακόπτη σε πραγματικά αμιγώς μπασκετικά έτσι, κομμάτια και soundtrack, τύπ και δεν υπάρχει νομίζω πιο μπασκετική ταινία εκεί έξω, από το Space Jam, όχι το LeBron το τελευταίο, το Space Jam το κλασικό, το 90s, με Michael Jordan και Bugs Bunny. Για όσους και όσες καταλαβαίνουν τι λέω, το είχαν δει, μεγάλωσαν αυτό, μπορούν να συνειδητοποιήσουν έτσι το μέγεθος και το κλίμα αυτό και την άβρα αυτή που εκπέμπουν τα κομμάτια του εν λόγω soundtrack, δύο εκ των οποίων θα τα ακούσουμε τώρα με τη σειρά. Και βεβαίως, τι πιο ιδανικό να ακούσουμε τώρα, για αρχή το Pump Up the Jam, το θρυλικό αυτό dance κομμάτι του 1989 από τους Βέλγους Technotronic, από τους σημαντικότερους σταθμούς θεωρείται στην ιστορία της ηλεκτρομουσικής, το πρώτο παρακαλώ Eurodance κομμάτι, το οποίο έγινε μεγάλο hit στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα καταλάβετε τώρα για ποιο κομμάτι μιλάμε, πασίγνωστο, αν και ακούγατε τον τίτλο δεν το καταλαβαίνει κάποιος, θα το καταλάβετε όμως τώρα.

ταινίστες ξέρουν σε ποιο, σε ποιο σημείο της ταινίας τους παίζει το 95-96 εκεί. Ακούγεται το κομμάτι αυτό και συμπεριλαμβάνεται και στο soundtrack το επίσημο. Το επόμενο κομμάτι είναι ακόμη πιο γνωστό, το ομώνυμο έτσι, Space Jam λεγόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Α, και αυτό που ακούμε τώρα ξυπνά έτσι πολλές αναμνήσεις. Με αυτά μεγαλώσαμε πολλοί από εμάς.

Αυτή λοιπόν ήταν η Technotronic με το Pump Up The Jam, που αποτελεί και αυτό μέρος του Space Jam, τη γνωστή ή πασίγνωστη ταινία των 90s, και συνεχίζουμε από το ίδιο soundtrack με το λεγόμενο κομμάτι Space Jam από τους Quad City DJs, τεράστια επιτυχία τότε, τα 90s, τον Νοέμβριο του 96 που κυκλοφόρησε στην Αμερική και παγκοσμίως βέβαια. Αναγνωρίσουμε κομμάτι ακόμη και σήμερα, παίζεται και σε ραδιόφωνα και σε μπασκετικά βίντεο και σε γήπεδα και σε συναυλίες και παντού. Μόλις το ακούσετε θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Ξαναλέω, όσοι και όσες μεγαλώσατε με αυτά, καταλαβαίνετε και την, όχι μόνο τη συναισθηματική αξία και τη μουσική αξία που έχουν τα κομμάτια, που ούτως ή άλλως βέβαια γεννήθηκαν, κυκλοφόρησαν και έτσι έγιναν ανάρπαστα που λέμε σε μια έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη δεκαετία, και μουσική δεκαετία όπως ήταν τα 90s.

Βεβαίως, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και απόψε το χορηγό μας που είναι κοντά μας και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή που ακούτε το ηλεκτρόφωνο, ζαχαροπλαστή, αμύλο, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και σε Νεάπολη. Ευχαριστούμε το χορηγό μας που είναι και απόψε εδώ κοντά μας.

Εντάξει, δεν ακούμε τώρα κλίμα Final Four και Ευρωλίγκα και Ολυμπιακού που το σήκωσε και όλα αυτά, τα συμπαρομαρτούντα. Ακούμε έτσι την άβρα την αμερικάνικη του NBA, του Jordan τότε και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, μπασκετικό κομμάτι όμως. Μπασκετικό, μπασκετικό.

από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του Αμερικάνου ράπερ και βέβαια η ραπ μουσική, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη γενικότερα ως κουλτούρα και αύρα με αυτήν αντίστοιχα του κόσμου του μπάσκετ, γι' αυτό και το συμπεριέλαβα για ένα κομμάτι που παίζει πολύ δυνατά και σαν intro παντού σχεδόν εδώ και 16 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει.

Η ιστορία λέει εδώ ότι για την παραγωγή του κομματιού που ακούμε, το Power από τον Kanye West, χρειάστηκαν 5.000 παρακαλώ ώρες εργασίας για την τελειοποίηση του κομματιού, το οποίο ηχογραφήθηκε τότε το 2009-10 στη Χαβάη, και βεβαίως υποψήφιο για Grammy κλπ. Και δεν συμμαζεύεται. Και ήταν μια έτσι παραγωγή που ουσιαστικά απαντούσε, ήταν η απάντηση δημόσια του Kanye West τότε το 9-10 για το περιστατικό που είχε γίνει στα VMA με την Taylor Swift και την δημόσια κατακραυγή που υπήρχε

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place. Give me your place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Ξανά εδώ στο ηλεκτρόφωνο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Εδώ στο Λατό FM, ακούτε Νίκος Γουρός στο μικρόφωνο και επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε για απόψε, Τετάρτη, 27 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Καλοκαίριεσαι εκεί έξω. Πάμε να ανέβουμε λίγο εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πολλές μουσικές καλησπέρες.

αυτή είναι η Ιρλανδή pop rock συγκρότημα The Script μαζί με τον Αμερικανό rapper Will.i.am, το γνωστό από τους Black Eyed Peas, Hall of Fame.

έτσι παρακινητικό κομμάτι που ενθαρρύνει μέσα τους στίχους του τους ανθρώπους να κυνηγούν τα όνειρά τους, να επιμένουν και να αφήνουν το δικό τους σημάδι εκεί έξω. Έτσι λοιπόν αρχίζει το δεύτερο μέρος απόψε στο απόψινο ηλεκτρόφωνο εδώ στο Λατό FM. Για όσους όσες δεν άκουγαν από πριν, είπα ότι είμαστε στον απόϊχο του Final Four του μπάσκετ της Ευρωλίγκας που έγινε στην Αθήνα το περασμένο τριήμερο, το οποίο το κατέκτησε θριαμβευτικά ο Ολυμπιακός, βέβαια να πούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε λοιπόν ακόμα στην έτσι, επίρρεια που λέμε από το κλίμα αυτό, το

Fort Minor, πολύ γνωστό κομμάτι επίσης, 2005, 20 ετία και βάλε βέβαια, πριν περάσαν τα χρόνια πλάκα πλάκα, μαζί με το underground hip hop συγκρότημα Styles of Beyond. Πάμε να το απολαύσουμε και αυτό. Αυτό ειδικά παραπέμπει σε μπασχετική κουλτούρα, γιατί είναι και το κομμάτι αυτό που αποπνέει, το καταλάβετε ακούγοντας. Let's go.

και κοινό έτσι στοιχείο και κοινή συνισταμένη στην επιλογή των κομματιών που κάναμε, πέρα από το υποκειμενικό που είναι η επιλογή η δική μας, μας αρέσουν τα κομμάτια που ακούμε και ακούτε, είναι ότι όλα έχουν το κοινό αυτό ότι είναι, έχουν χρησιμοποιηθεί λίγο ή πολύ, πιο πολύ ή λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, ως intro, εισαγωγικά κομμάτια έτσι σε φεστιβάλ ή μεγάλα γεγονότα.

μπασκετικό αθεωρούμενο, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί σε All-Star Game, σε intro έτσι των Miami Heat, για όσους ξέρουν, τη δεκαετία 2010. Γενικότερα και ένα πολύ ωραίο κομμάτι της rap θεωρούμενης κουλτούρας μουσικής.

Τον τα ξέρω πολύ και πολλές θα ακούνε και έξω και θα λένε καλά παίζεις και καλά στον απόϊχο του Final Four και δεν παίζεις μια Κατερίνα Λιόλιο, αδερφέ. Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά όχι, θα συγκρατηθώ και δεν θα παίξουμε. Το ανέφερα και πριν, το ξαναλέω γιατί πρέπει να το πω.

δυνατό κομμάτι και θα συνεχίσουμε τώρα. Θα αλλάξουμε για τελευταία φορά διακόπτη για απόψε τα τρία τελευταία κομμάτια σε άλλο μουσικό στυλ από rap κλπ. Μπα σχετικά συνδεδεμένα και αυτά και όχι μόνο και από intro φάση συνδεδεμένα. Θα καταλάβετε. Καταρχάς μιλάμε για το In the Air Tonight από Phil Collins. Όχι απαραίτητα έτσι κομμάτι που συνδέεται με μπασχετικά intro κλπ. Και έχει παίξει και αυτό. Τα Tens, αν δεν κάνω λάθος, δεκαετία Miami Heat. Ναι, έχει παίξει και αυτό. Αλλά είναι γνωστό κυρίως ως intro σε μουσικά φεστιβάλ, σε συναυλίες, σε κλαμπ, σε εκπομπές. Σε πάρα πολλά από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Άγγλου ντράμα και τραγουδιστή του Phil Collins, 1981. Πάμε πολύ πίσω εδώ και πάμε να το απολαύσουμε. Το έχουμε ξανακούσει και τους περασμένους μήνες εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πάμε και απόψε. Και πριν, βέβαια, να ευχαριστήσουμε και απόψε το ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα Σιάγιο Νικόλο και Νεάπολη που είναι κοντά μας και σας προσφέρει την εκπομπή που ακούτε.

ένα πάρα πολύ έντονα ατμοσφαιρικό κομμάτι, εξού και χρησιμοποιείται για σκοπούς intro, αν και είναι γραμμένο από το Phil Collins για άσχημους και βαρύς λόγους, όταν ο ίδιος είχε μια οργή για ένα ξέσπασμα και μια θλίψη για το τότε διαζύγιο στα 80's. Εν τούτης όμως θεωρείται ένα ανεβαστικό κομμάτι λόγω της αύρας της μουσικής και της ατμόσφαιρας που φέρνει μαζί του, που κουβαλά πάνω του.

ήθελα, το επιδίωξα αυτό, να χωρέσουμε, να συγκεράσουμε στην απόψινή εκπομπή πολλά είδη, διαφορετικά είδη, έτσι, μουσικά μαζί και ραπ και ροκάκι και ίντο και χαλαρά και απ' όλα. Πάντα με το υποκειμενικό κριτήριο βέβαια του τι αρέσει τον καθένα, έτσι. Και του τι πραγματεύεται κάθε εκπομπή που εξήγησα τι κάνει η απόψινή εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

πάμε τώρα να κλείσουμε μετά τον Phil Collins. Απόψε με δύο κομμάτια διαφορετικού μουσικού ύφους και στυλ το καθένα. Το πρώτο τελευταίο πιο καινούργιο, το τελευταίο πιο παλιό. Έρχονται τώρα σιγά σιγά.

Seven Nation Army, παγκοσμίως γνωστό κομμάτι, από τα πιο θρηλυκά και βηματικά κομμάτια του είδους αυτού του που πραγματευόμαστε. Για όσους δεν άκουσαν, τα καταλάβατε σίγουρα. Μιλάμε για intro κομμάτια, ειδικά σε αθλητισμό και σε μουσικά γεγονότα, από τα πιο πραγματικά αναγνωρίσιμα κομμάτια αυτό, από τους The White Stripes, 2003 κυκλοφορία, παλιώνει και αυτό σιγά σιγά. Και τι να πει κανείς, από τα πιο έτσι διάσημα ακούσματα γενικότερα στις της εποχής μας, της σύγχρονης εποχής.

Και κάτι που δεν ξέρουν πολλοί εκεί έξω είναι ότι το φθινόπωρο του 2003 ο παδί της βελγικής ομάδας της ποδοσφαιρικής της Club Breeze άρχισε να τραγουδούν το ρυθμό του μουσικού riff που ακούμε σε ένα μπαρ πριν από έναν αγώνα Champions League τότε. Μετέφεραν στη συνέχεια την άβρα αυτής της κερκίδες και το αυτό που ακούμε, το ρυθμό του Seven Nation Army ακούγεται από τότε αδιαλείπτως σε γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και μουσικές ανά τον κόσμο.

0: waving your banner all over the place.
1: Αυτός και αν είναι ύμνος της μουσικής και από τα πιο αναγνωρίσιμα και θρυλικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα για intro ομάδων, για intro φεστιβάλ, συναυλιών, εκδηλώσεων και πάει λέγοντας. Θρυλική Queen, βέβαια, με Freddie Mercury, Brian May, ο οποίος έγραψε το κομμάτι και δεν συμμαζεύεται.

0: Έτσι λοιπόν σας αποχαιρετάμε για απόψε με Queen και We Will Rock You. Πολλές μουσικές καληνύχτες. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο από τον Νίκο Σγουρό που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καληνύχτες.
1: Η ώρα είναι 10. Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτέρου.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: φωτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

0: Είναι 11. Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 ώρα το απόγευμα στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: θέμα 3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: είναι δύο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.